0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

0: Είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

που τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: τώρα είναι 7:30. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και επιθετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 €, ή υπέρδιπλο 11,90 €.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
7: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αληφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες, 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
8: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είμαστε, όλα καλά? Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Τι έχει να πει το στόμα μου? Τι έχει να πει το στόμα μου? Πρώτα όμως θέλω να ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ καλά. Θέλω να ξέρω ότι είσαι συντονισμένος, συντονισμένη σε αυτά τα πολύ ωραία μας τα ραντεβού. Έχουμε να πούμε τηλεοπτικά, χαμός. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά αστρολογικά. Έχουμε να προετοιμαστούμε για τον Ιούνιο, να δούμε έτσι λίγο κάποιες προβλέψεις. Ξεκίνησε και η ζέστη, παιδιά, σιγά σιγά. Και για μία ακόμη φορά να πω πόσο πολύ ζηλεύω όλους εσάς που μπορείτε να φύγετε διακοπές Ιούνιο-Ιούλιο. Δηλαδή πραγματικά σας ζηλεύω. Χωράω σε ένα βαλιτσάκι, μπορείτε να με πάρετε μαζί. Δεν είμαι μινιόν, μπορώ. Δεν έχω άδεια όμως, κατάλαβες. Δεν είναι ότι δεν χωράω στο βαλιτσάκι σας, είναι ότι δεν έχω άδεια. Αυτό το ότι όλοι παίρνουμε τον Αύγουστο, τουλάχιστον οι περισσότεροι, καθόλου δεν μ' αρέσει. Αν με ρωτάς, βεβαίως.

Ξεκινάμε σιγά σιγά τα θέματά μας, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να μοιραστώ μαζί σου. Κάπου εδώ βέβαια να σου θυμίσω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πόνο ταυτόχρονα ότι, παιδιά, έχουμε Ιούνιο. Δηλαδή, τι θα γίνει με τις φορολογικές δηλώσεις? Πότε ακριβώς περιμένεις να τις φτιάξεις? Για πες μου, σε παρακαλώ. Τελευταία στιγμή. Μέχρι 15 Ιουλίου προλαβαίνουμε. Επίσης να πω ότι από 18 Ιουνίου αλλάζουν τα πάντα για το φαρμακείο του αυτοκινήτου. Στο λέω γιατί και εγώ τώρα έψαχνα στο διαδίκτυο, ξέρεις, να πάρω ένα έτοιμο πακέτο τέλος πάντων, γιατί είναι πάρα πολλά τα υλικά τα οποία θέλει το κράτος να έχουμε από 18 Ιουνίου, παρακαλώ. Οπότε από το να κάθομαι να τα ψάχνω ένα-ένα, λέω εντάξει, πήγαινε κάπου και φτιάξε όλα μαζί. Φαρμακείο λοιπόν αυτοκινήτου, από 18 Ιουνίου αλλάζουν τα πάντα, υποχρεωτικά 16 αντικείμενα. Αφορά όλα τα οχήματα εκτός από τα δίκυκλα. 16 αντικείμενα λοιπόν και αλλάζει το φαρμακείο και το πρόστιμο είναι και πάρα πολύ τσουχτερό. Όλα αυτά θα ισχύσουν από 5η 18 Ιουνίου σε ό,τι αφορά το κουτί πρώτων βοηθειών που υποχρεούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων να έχουν στα αυτοκίνητά τους.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με πάρα πολλά θέματα τα οποία θα τα προλάβω ελπίζω πριν ξεκινήσω τα αστρολογικά. Πάμε λίγο να δούμε, η Αφροδίτη στον καρκίνο φέρνει γαλήνη, ηρεμία στη ζωή τεσσάρων ζωδίων μέχρι και τις 13 Ιουνίου του 2026. Ξαναλέω, η Αφροδίτη από τον καρκίνο φέρνει θαύματα, ωραία ατμόσφαιρα και ωραία ψυχολογία για καρκίνους, εγώκερους, ζυγούς και κρυούς. Η Αφροδίτη στον καρκίνο βρίσκεται στα καλύτερά της, παίρνουμε μια τεράστια όθηση, τα ζώδια που σου είπα λίγο πριν, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά, αύξηση, προαγωγή, καλύτερη θέση, νέα ευκαιρία, νέα επαγγελματική κατεύθυνση, μια νέα δυνατότητα για δημιουργικότητα στη δουλειά. Αφήνουμε λάθη του παρελθόντος, γινόμαστε πιο δυνατοί, όλα αυτά τα ωραία μέχρι και 13 Ιουνίου. Να ξαναθυμίσω τα ζώδια τα πολύ τυχερά, καρκίνη, εγώκερη, ζυγή και κρυάρια.

0: να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
1: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
1: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
2: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
1: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-282450.
2: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
1: Γρήγορα,
2: εύκολα,
1: ανθρώπινα.
0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: σκούτερ Sim.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
2: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Δεν πρέπει ποτέ, παιδιά, να φεύγουμε από το σπίτι με άδειο στομάχι. Ποτέ όμως, ποτέ. Βέβαια, κάποιοι είναι υπέρ του να μην τρώμε πρωινό, γιατί όταν τρως πρωινό σου ανοίγει πάρα πολύ όρεξη. Το δέχομαι, γιατί εγώ κάνω διαλυματική και έχω δει διαφορά. Παρ' όλα αυτά, όμως, αν έχεις μία απαιτητική μέρα μπροστά σου και ένα δύσκολο ωράριο να αντιμετωπίσεις, πρέπει κάτι να φας. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πρωινά που είναι πολύ εύκολα και πολύ θρεπτικά. Το πιο απλό: γιαούρτι με λίγη βρώμη, καρύδια και κανέλα. Ή αυγά βραστά με φέτες, αβοκάντο και παξιμάδι χαρουπιού. Λατρεύω τη γεύση του χαρουπιού. Βέβαια, τα αυγά, τα βραστά πρέπει να τα έχεις προετοιμάσει, εννοείται. Άλλο πολύ εύκολο: βγάζεις μια φέτα ψωμί ολικής με λίγο ταχίνι, με λίγο μέλι και λίγο σουσάμι. Βαριά με το σουσάμι. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ πλοκό, αν έχεις ξυπνήσει νωρίτερα και έχεις και ώρα. Ομελέτα με ανθότυρο, ντοματίνια και μια φέτα ψωμί ολικής, ψωμί σίκαλης. Και τέλος, τοστ απλό με ψωμί ολικής, κότατς, γαλοπούλα και είσαι πανέτοιμος. Πανέτοιμη.

Και επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για πρωτεΐνη, πόσο πολύ χρειαζόμαστε την πρωτεΐνη, πόσο δυνατούς μας κάνει, πρωτεΐνη χρειάζεται και για τα κιλά μας και για τα οστά μας και για τη γυμναστική μας, πάμε να δούμε κάποια πολύ ωραία τρόφιμα, να πω, κάποιους πολύ ωραίους συνδυασμούς με υψηλή πρωτεΐνη. Αυγά, πάλι θα τα πούμε, αλλά είναι, παιδιά, η καλύτερη κλασική επιλογή για πρωτεΐνη. Ομελέτα ή αυγά που μπορείς να τα κάνεις τύπου, ξέρεις, να τα σπάσεις λίγο. Μπορείς να βάλεις και λαχανικά ή τέλος βραστά αυγά. Τα αυγά έχουν 10 γραμμάρια πρωτεΐνης, παιδιά. Πάμε τώρα στο στραγγιστό γιαούρτι πανευκολάκι. 2%, ένα μπολ με γιαούρτι, μέλι, ξηρούς καρπούς, φρούτα, είσαι έτοιμος, έτοιμη, 10 γραμμάρια πρωτεΐνης. Επίσης, βάλε βρώμη με λίγο γιαούρτι ή γάλα αντί για γιαούρτι και σπόρους τσία και μέλι. Επίσης πολύ πρωτεΐνη. Άλλη επιλογή μπορεί να είναι κότατς σε φρυγανιές ή στραπατσάδα, που λατρεύω, παιδιά, να κάνω στραπατσάδα. Αυγά χτυπημένα με ντομάτα, ελαιόλαδο και προαιρετικά ανθότυρο που επίσης αγαπώ, ή μανούρι μπορείς να βάλεις. Και τέλος σμούθι για πρωτεΐνη, γάλα αμυγδάλου, μία μπανάνα και λίγο φυστικό βούτυρο. Πρωτεΐνη θέλουμε όλοι. Γυμναζόμαστε, δεν γυμναζόμαστε.

και λέμε γιατί δεν χάνουμε κιλά, γιατί τι κάνουμε λάθος. Αυτό είναι, τι κάνουμε λάθος. Και επειδή εγώ είμαι πολύ κατά των, ξέρεις, των στερητικών διατροφών, δηλαδή μα καθόλου δεν τα θέλω, πάμε να δούμε ποια είναι τα λάθη που κάνουμε και δεν μπορούμε να χάσουμε λίγο λίπος, ρε παιδί μου. Πρώτον, υπάρχει σταθερότητα, υπάρχει συνέπεια για 10-14 μέρες. Δεν μπορεί να έχεις απαιτήσεις από τον εαυτό σου και να τα παρατάς την τρίτη μέρα. Θέλουμε χρόνο, θέλουμε συνέπεια και πειθαρχία. Επίσης, οπωσδήποτε, πρωτεΐνη στο πρωινό. Τα λέγαμε και πριν. Αν κάνεις διατροφή, έτσι, Δευτέρα με Παρασκευή και Σαββατοκύριακο τρως όλα τα ντουλάπια και όλο το ψυγείο, μην περιμένεις προκοπή. Επίσης, πώς θα χάσεις αν δεν κοιμάσαι πάρα πολλές ώρες? Κοιμάσαι, αναρρώνεις, κάνεις την αποθεραπεία σου, αν κάνεις και πολλά βάρη. Και τέλος, κάνεις προπόνηση ή περιμένεις έτσι μόνο με τη διατροφή? Και τα δύο χρειάζονται, παιδιά, και θα δεις ότι θα δουλέψει το σύστημα.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 9 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
8: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16. Τηλέφωνο 2810-251-730.
9: Υδρόγειος 106,9.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

να σε έχω. Κάπως έτσι πάρα πολύ δυνατά μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς καταλαβαίνουμε ότι ναι παιδιά, μεγαλώνουμε και οριμάζουμε. Ναι, γινόμαστε πιο σοφοί, πιο δυνατοί, έχουμε μια εσωτερική ηρεμία, ψυχραιμία και γαλήνη. Πάμε να δούμε λοιπόν τις έξι αρχές της οριμότητας. Πρώτον, ελέγχουμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους. Δεύτερον, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε χωρίς να αυτομαστιγωνόμαστε. Δεν περιμένουμε τίποτα, δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τους άλλους, έχουμε απαιτήσεις μόνο από τη δική μας τη ζωή και από τον δικό μας τον εαυτό. Εκτιμάμε τα πάντα και αυτό είναι σημάδι ορίμανσης και είναι και σημάδι, παιδιά, τρελό ευγνωμοσύνης, να εκτιμάς όλα όσα έχεις. Άλλη μεγάλη αρχή της οριμότητας. Διαλέγουμε σωστά τους φίλους μας και τον κοινωνικό μας περίγυρο. Δεν αντιδράμε εμβρασμό. Σκεφτόμαστε. Και τέλος, κρατάμε μυστικά για μας και δεν λέμε τα πάντα στους άλλους.

αν είσαι άντρας, νομίζω θα ταυτιστείς με αυτό που θα ακούσεις. Αν είσαι γυναίκα, δεν ξέρω πώς θα το πάρεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι έρευνες, παιδιά, μίλησαν. Καλά, όχι ότι δεν το ξέραμε, το ξέραμε και το παραξέραμε. Το 74% των ανδρών απολαμβάνουν να περνούν χρόνο με τους φίλους τους, ακούς, περισσότερο από ό,τι με τη σύντροφό τους. Ξαναλέω, το 74% μεγάλο ποσοστό των ανδρών απολαμβάνουν να περνούν χρόνο με τους φίλους τους περισσότερο από ό,τι με τη σύντροφό τους. Εντάξει, να σας πω κάτι, και εμείς τα κορίτσια, πιο ωραία περνάμε με τις φιλενάδες μας, έχουμε περισσότερη κατανόηση. Αλλά έχει χάρη που σας χρειαζόμαστε. Τι να κάνουμε, δηλαδή μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Για μένα, αν με ρωτάς, είναι μια απόλυτη ισορροπία αυτό που χρειαζόμαστε. Λίγο χρόνο με τους φίλους, λίγο χρόνο με την οικογένεια, πολύ χρόνο με τον σύντροφό μας. Αλλά όλα με μέτρο και ισορροπία, παρακαλώ.

Κάπου διάβασα μια πολύ ωραία έτσι, έρευνα, πραγματικότητα, συνειδητοποίηση για τα αδέρφια μας. Ψυχολογικές λέει αλήθειες για τα αδέρφια μας. Με τα αδέρφια μας έχουμε δεσμούς αίματος, έτσι. Είναι οι μόνοι άνθρωποι που θα παραμείνουν για πάντα στη ζωή μας. Με τα αδέρφια μας μπορούμε να τσακωθούμε και μετά από λίγο να τα βρούμε. Δεν το συζητώ, εγώ το κάνω συνέχεια. Η μεγαλύτερη αδερφή ή ο μεγαλύτερος αδερφός συχνά γίνεται μια δεύτερη μητέρα ή ένας δεύτερος πατέρας και θα είναι πάντα εκεί όταν τους χρειαζόμαστε. Το αληθινό αδέρφι θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα σου ασκήσει ειλικρινή κριτική. Φυλακές αναμνήσεων. Τα αδέρφια κρατούν ζωντανές τις αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων. Τα αδέρφια μας παιδιά έχουν τρομερή διέστηση. Μπορούν να νιώσουν το άγχος μόνο από τον τόνο της φωνής μας. Τα αδέρφια μας είναι το άλλο μας εγώ. Και να σου πω την αλήθεια, μεγαλώνοντας πιστεύω ότι ο αδερφός ή η αδερφή είναι η καλύτερη φίλη σε αυτή τη ζωή. Είναι μας πώς να το κάνουμε.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από όλο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
3: Σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Και τι δεν είπαμε σήμερα στην εκπομπή. Ήρθε η ώρα για συνταγή. Κοτόπουλο με πιπεριές στην κατσαρόλα. Υλικά για 4 άτομα. Ένα κοτόπουλο περίπου 2 κιλά, όχι παραπάνω, 2 κιλά. Θέλουμε 4-5 πράσινες και κόκκινες πιπεριές στρογγυλές, ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 4 σκελίδες κόρδο σε φετάκια, 2 φλιτζάνια τσαγιού, φρέσκια ντομάτα παρακαλώ, στον τρίφτη, κάπαρι και θέλουμε προαιρετικά λίγη ρίγανη, θέλουμε ελαιόλαδο, μαϊντανό και λευκό κρασί, αλάτι και πιπέρι. Πάμε στην συνταγή μας. Κόβουμε το κοτόπουλο σε 8 κομμάτια, πλένουμε και καθαρίζουμε από τα σπόρια τις πιπεριές, τις κόβουμε σε φαρδιές λωρίδες. Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο και κοκκινίζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου. Λίγο πριν ολοκληρωθεί αυτό, προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το σκόρδο, τις πιπεριές και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συχνά. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε 2 λεπτά να εξατμιστεί. Προσθέτουμε την ντομάτα, την κάπαρη, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε το φαγητό για να σιγοβράσει. Μια μισή. Καλύτερα μια μισή να γίνει μαλακούλι το κρέας. Ανακατεύουμε προσεκτικά 2-3 φορές και είναι έτοιμο. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε και λίγο νερό. Στο τέλος, βάζουμε μαϊντανό και διορθώνουμε το αλατοπίπερο.

Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε, λέει η Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Να χτυπάει και το μικρόφωνο, να χτυπάει τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε πει τα αστρολογικά μας, έχουμε μαγειρέψει, έχουμε πει και τα φορολογικά μας, έχουμε φτιάξει και το φαρμακείο του αυτοκινήτου. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να σου πω τώρα λίγο επικαιρότητα. Ηλεκτρικά πατίνια μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση χρήσης από ανήλικους μετά από όλα αυτά τα δυστυχήματα που έχουν παρατηρηθεί. Παιδιά, και το πατίνι θέλει προσοχή. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, όπως και το ποδήλατο, το νου σας. Σε πολύ πολύ λίγο θα μιλήσουμε για τον καφέ και την καφεΐνη. Είσαι λάτρης του καφέ? Νομίζω ότι αυτό το θέμα σε αφορά, είμαι 100% σίγουρη. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, με πολλά πολλά χαμόγελα, με τη σοφία της ημέρας. Να είσαι δυνατός, να είσαι σοφός και όποια δυσκολία και αν προκύψει στη ζωή σου, εσύ να χαμογελάς. Και όταν χαμογελάς, είμαι σίγουρη ότι θα πάρεις και το μάθημα το σωστό. Αυτό που πραγματικά πρέπει να έχεις στην καρδιά και στο μυαλό σου.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω. Ελάχιστα λεπτά πριν η Ελένη Μανουσάκη κουνήσει μαντήλι και σιγά σιγά βγει από το στούντιο. Βεβαίως θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Λίγο πριν σας αφήσω λοιπόν, δεν ξέρω αν πίνετε πολλούς καφέδες. Εγώ είμαι σε μια φάση, παιδιά, προσπαθώ να πίνω υποκατάστατα από βρώμη κτλ. Γιατί έπινα 4 καφέδες την ημέρα και όπως καταλαβαίνεις, το νευρικό μου σύστημα δεν ήταν καλά. Είναι που δεν είναι, μην το επιδεινώνω. Πίνω υποκατάστατα από βρώμη κτλ. Γιατί έπινα 4 καφέδες την ημέρα και όπως καταλαβαίνεις, το νευρικό μου σύστημα δεν ήταν καλά. Είναι που δεν είναι, μην το επιδεινώνω.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
1: είμαστε... Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Ναι. Ιούνιος μήνας, καλοκαίρι πια, μην τρελαθούμε κιόλας. Καλοκαίρι επιτέλους ήρθε. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Καλωσορίσατε για άλλη μια εβδομάδα στο ένα και μοναδικό έγκυρο airplay που έχουμε στη χώρα μας. Τα 40 ελληνικά τραγούδια που παίζουν πιο πολύ στα ραδιόφωνα όλης της Ελλάδας. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας με την AFPI και το Media Inspector και έχουμε, όπως ακούσατε μόλις τώρα, φρεσκότατο καινούριο κομμάτι από νέο καλλιτέχνη Ιορδάνης Αγαπητός. Μας είπε για μια εξάρτηση. Για εσάς που είσαστε εξαρτημένοι από τις ελληνικές επιτυχίες, μείνετε συντονισμένοι γιατί σας έχω και καινούριο κομμάτι σε λίγο από τη Ρία Ελληνίδου λίγο αργότερα. Πάμε λοιπόν τώρα. Από το νούμερο 40 που τα ακούσαμε μόλις τώρα στο 39. Εξαίρεση εσύ, Ιουλία Καλυμάνη. Στη συνέχεια, στο 38 μου έλειψες πολύ, ο Νίκος Βέρτης.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης. Και παιδιά, έχουμε από Νίκους. Νίκο Βέρτη, ακούσαμε στο 38, μου έλειψες πολύ. Νίκος Απέργης μας τραγούδησε στο 37, το ίσως αύριο. Νίκος Μακρόπουλος ακολουθεί στο 36, σε θέλω παράφορα. Τι θα γίνει με τους Νίκους?
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Είναι 10:30.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
0: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

βρέχει. Μας τραγούδησε η Αναστασία το τραγούδι της στην θέση νούμερο 35 τούτη εδώ την εβδομάδα. Μία θέση πιο πάνω, ο Θοδωρής Φέρης θα μας πει όνειρο θα είναι ξανά. Στο 34 έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος με το κομμάτι «Δε γίνεται» στο 33, ένα τραγούδι το οποίο είναι μέσα στη 40. Εδώ και περίπου ένα χρόνο δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, ούτε καν κατάφερε να μπει στην πεντάδα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μέσα στη 40. Εντάξει, παιδιά, Γιάννης Πλούταρχος είναι αυτός σε λίγο.

0: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Σελογιάστρα, μου θυμίζει λίγο ελληνική ταινία αυτό. Ήβη Αδάμου με το καινούριο της τραγούδι, το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά, είναι στο 32. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε για ένα ωραίο σαφάρι με το καινούριο κομμάτι της Ρίας Ελληνίδου. Κατευθείαν στην θέση νούμερο 31 η Ρία, εσείς μείνετε συντονισμένοι την άλλη ώρα και πάλι μαζί εδώ με το ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Chart της χώρας μας από την AFPI, το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Φίξε Λας κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Supermarket Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Supermarket Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
8: Κατέβα από την καρέκλα.
9: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
8: Φοβάμαι.
9: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
8: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
9: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810-344-988.
9: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
7: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
1: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για
13: άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για άλλη μια ώρα. Και αυτό ήταν το τραγούδι στη θέση νούμερο 30. Ο Ηλίας Βρετός μας τραγούδισε «Μάτια μου». Νερό, νερό, νεράκι. Κωνσταντίνος Αργυρός Νόιζη στη συνέχεια στο 29 και έρχεται και η Ελένα Ζευγαρά με τα «Μαύρα φεγγάρια» στο 28.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Δύο τραγούδια για την αναβίση τούτη εδώ την εβδομάδα στο ελληνικό Top 40. Είναι το κλασικό εξαίρεση που ακούσαμε μόλις τώρα στο 27. Σας θυμίζω ότι μέσα στην πεντάδα βρίσκεται βέβαια, που θα τα ακούσουμε αύριο, το Αιγαίο με την αναβίση και πάλι. Κάντε λίγο υπομονή τώρα. Και τη Γαρμπή στη συνέχεια. Υποσυνείδητο στο 26. Ένα κομμάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί συμπαθώ πολύ τη Γαρμπή, την έχω γνωρίσει κιόλας.

0: αίτηση.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητοπούλου.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένα τραγούδι παλιό, αλλά τώρα όμως γνωρίζει επιτυχία. Καμπάνες. Στο 25 ανέβηκε, μπήκε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στη 40. Τώρα είναι ήδη στο 25, νομίζω θα μπει μέσα στην 20, παιδιά, την άλλη εβδομάδα. Αυτό το πιο πιθανό. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, στο νούμερο 25. Νίκος Μακρόπουλος με το δεύτερο τραγούδι που έχει μέσα στη 40. Επίθεση, το καινούριο του τραγούδι, στο 24. Και έρχεται και με το τέλεια στο 23 σε λίγο ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Όπως μου είχε πει και ένα συνεργάτης, όπου και αν πας στην Ελλάδα μπορείς να ακούς το ελληνικό Top 40. Σωστό και αυτό λοιπόν. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, στο νούμερο 22 το τραγούδι του Νίκου και μόλις τώρα πήρα χαμπάρι, παιδιά, πώς περνά έτσι η ώρα. Βασικά δύο ώρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ζεσταν στην παρέα μου. Κώστας Ιτόπουλος ήταν μαζί σας με την IFPI. Το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη ακολουθεί, που παιδιά, οριακά πριν την 20, θα μπει σίγουρα με στην 20. Μ' αρέσει το τραγούδι του Μιχάλη. Φωτιά στη νύχτα στο 21. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Αύριο την

Night.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον Υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μένει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
7: είμαστε. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Αφήνουμε τη μουσική να μιλήσει λίγο περισσότερο από όλους μας. Έχουμε εδώ αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και μουσικές που ταιριάζουν τέλεια σε ένα Σάββατο σαν και αυτό. Θέλω φυσικά και τα δικά σου μηνύματα στα social του σταθμού, οπότε πες μου από πού μας ακούς και τι παίζει τελευταία στα ακουστικά σου. Βολεύσου όπου είσαι και ξεκινάμε.

Ξέρεις τι σκέφτομαι για το Σάββατο? Ότι είναι η μοναδική μέρα που μπορείς να αλλάξεις σχέδια 10 και 20 φορές, όλα να γίνουν τελευταία στιγμή και πάλι να μη σε νοιάζει καθόλου. Αυτό έχει μια μικρή μαγεία μέσα του, οπότε έτσι συνεχίζουμε και εδώ με μαγικές επιλογές. Πες μου.

Πάντως πλέον η μουσική ταξιδεύει αλλιώς. Παλιά περίμενες να ακούσεις ένα τραγούδι κάπου, τώρα μπορεί να το πετύχεις πρώτα σε ένα βίντεο, σε ένα story στα social και μετά να το ψάχνεις παντού. Και κάπως έτσι γεννιούνται σήμερα πολλές επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Σκούτερ, Sim.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Θέλω και σήμερα να μου στείλεις στα social του σταθμού το τραγούδι που ξέρεις απ' έξω, χωρίς να καταλαβαίνεις πότε το έμαθες. Αυτό που κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι ξέρεις και κουπλέ και ρεφρέν, αλλά και δεύτερο κουπλέ κανονικά. Περιμένω να δω τις δυνατές επιλογές σας.

Πάντως μερικές φορές οι καλύτερες μουσικές ανακαλύψεις γίνονται εντελώς τυχαία. Από ένα τραγούδι που έπαιζε κάπου στο background από ένα φίλο ή μια διαδρομή που δεν περίμενες τίποτα από αυτήν, αλλά τελικά σου έμεινε αυτό το τραγούδι.

Αν τώρα μπήκες στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και εδώ συνεχίζουμε με τραγούδια, μικρές κουβέντες και καλή παρέα όπου και αν μας ακούς. Και πίστεψέ με, έχουμε ακόμα. Και εδώ συνεχίζουμε με τραγούδια, μικρές κουβέντες και καλή παρέα όπου και αν μας ακούς. Και πίστεψέ με,

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
10: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μας ενότητα. Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Ιουνίου, για τους φίλους της μουσικής, οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το θρυλικό I Can't Get No Satisfaction, ένα τραγούδι που έμελε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της rock μουσικής. Και τόσα χρόνια μετά συνεχίζει να ακούγεται με την ίδια δύναμη και την ίδια ενέργεια. Συνεχίζουμε με μουσική.

Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας και τις επιλογές τραγουδιών που σας έχω ζητήσει και μου αρέσει γιατί ο καθένας ζει τελείως διαφορετικό Σάββατο. Άλλοι ετοιμάζεστε για έξω, άλλοι είστε ήδη στο δρόμο και άλλοι λέτε σήμερα δεν σηκώνομαι από τον καναπέ. Και ξέρεις κάτι, όλα είναι σωστά.

0: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο με τα τραγούδια? Είναι ότι πολλές φορές τα συνδέουμε με ανθρώπους χωρίς να το καταλάβουμε εκείνη τη στιγμή. Και μετά περνάει καιρός, ξαναπαίζει το ίδιο κομμάτι και λες, να, αυτό κάτι μου θυμίζει.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε

0: 8:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
0: Σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και νομίζω σήμερα η μουσική έκανε πολύ καλά τη δουλειά της εδώ στην παρέα μας. Είπαμε κουβέντες, ακούσαμε όμορφα τραγούδια και κρατήσαμε ωραία συντροφιά μέχρι εδώ.
1: Πες μου

Και κάπου εδώ η σημερινή μας παρέα ολοκληρώνεται. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ πραγματικά που ήσουν εδώ μαζί μου αυτές τις δύο ώρες. Σου εύχομαι να περνάς όμορφα, να βρίσκεις χρόνο για όσα σε κάνουν να χαμογελάς και φυσικά να αφήνεις πάντα λίγο χώρο στη μουσική μέσα στη μέρα σου. Τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα. Μια πληγή.

0: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix.
5: Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Είναι 2:30.
1: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω», εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
2: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
3: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 €, ή υπέρδιπλο 11,90 €.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
8: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνο.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

για όλες τις καρδιές που χτυπάνε μηχανικά σήμερα. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, αλλά καλό είναι και αυτό μέχρι να αλλάξει αυτός ο ρυθμός και να γίνει πιο χαρούμενος. Εδώ είμαστε εμείς για να το βοηθήσουμε, να το σπρώξουμε, θα έλεγα βασικά. Αυτή είναι η λέξη που μου έρχεται, με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Καλοκαιρινή πια και επισήμως Ιούνιος, παιδιά, τι κάνετε? Πώς ξεκίνησε αυτός ο μήνας, ο πρώτος του καλοκαιριού? Οι μέρες έχουν μεγαλώσει τέρμα και μας περιμένουν να τις ζήσουμε, να τις γεμίσουμε με όμορφες στιγμές που θα γίνουν υπέροχες αναμνήσεις. Πάμε να το κάνουμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο, Γκάζι, και ξεκινήσαμε.

0: Αυτό. Αυτά τα νυχτοπερπατήματα έχουν ξεκινήσει πια για τα καλά. Είναι η περίοδος που κάνουμε τα περισσότερα. Γιατί αργεί να ανοιχτώσει, όπως ξέρουμε. Είναι η εποχή επίσης που γίνονται πάρα πολύ και ωραίοι γάμοι. Να ζήσουν τα παιδιά και στα δικά μας οι ελεύθεροι και ελεύθερες. Να τα λέμε κι αυτά. Γενικά είναι μια εποχή που... Που το θέλω από το δεν μπορώ είναι ένα φοβάμαι δρόμος, όπως λέει και ο Γιώργος Σαμπάνης που μόλις ξεκίνησε, και δεν αξίζει τον κόπο. Σαν οι αντιστάσεις να πέφτουν μαζί με τα διάφορα φρούρια, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Σαν να υπάρχει και ένα δεν πειράζει ό,τι και να γίνει. Για πάμε λοιπόν.
1: Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλια σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Εδώ είμαστε με μαργαρίτες, σαν αυτή που μόλις ακούσαμε από το Χρήστο Μάστορα και λουλούδια και τραγούδια κυρίως. Και έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Μην ξεχνάτε, στο τρίτο ημίωρο πάντα της εκπομπής έχουμε πλέον και την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες συμβουλές ευζωίας, θα έλεγα. Τώρα όμως έχουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Αυτό ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε κι εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Άλλο ένα καλοκαίρι. Και αν μετράω σωστά, είναι το 13ο που είμαστε παρέα. Τι λέτε, πόσο να τα κάνουμε? Και γιατί να μην κάνουμε αυτό να είναι και το καλύτερό μας? Δεν είναι και λίγο στο χέρι μας? Πολλές φορές είναι επιλογή το να είμαστε χαρούμενοι. Πολλές φορές είναι επιλογή το να βρίσκουμε το καλό όπου κι αν είμαστε. Ακόμα και αν αυτός είναι κάποιος λογαριασμός. Ας πούμε, ένας λογαριασμός που πολύ μου αρέσει είναι αυτός Κατερίνας Λιόλιου.

Φωνές που ακούμε στον ύπνο μας και φωνές που ακούμε στο ξύπνιο μας, θα έλεγα εγώ. Και δεν ξέρω τι φωνή ακριβώς άκουσε μία τουρίστρια που είχε πάει ταξιδάκι στη Ρώμη. Αλλά πάντως την έκανε τη βουτιά της, όχι ακριβώς βουτιά, βασικά μπήκε μέσα στη φωντάνα τη Τρέβη. Μπήκε ολόκληρη, έβγαλε τα παπούτσια της και μπήκε για να ανεβάσει, λέει, βιντεάκι στο TikTok. Έτσι. Της φώναζαν η ασφάλεια εκεί πέρα να βγει, εκείνη τίποτα, το χαβά της, γιατί το βιντεάκι στο TikTok έπρεπε να κάνει τα like του, τα views του. Πώς το λέτε αλήθεια και πώς το κάνετε, πείτε μου. Και μην πω και το κλασικό και που να σφίξουν οι ζέστες τώρα. Ναι, έχουν ήδη ξεκινήσει.

Αυτή ήταν η Λένα Ζευγαρά, λοιπόν. Ξεχνάει και το όνομά της, αλλά αν ζούσε στην Ιρλανδία και είχε το επίθετο Σάλιβαν, τότε δεν θα το ξεχνούσε. Να σας πω ότι σχεδόν 2.000 άνθρωποι με αυτό το επώνυμο, με το επώνυμο Σάλιβαν, συγκεντρώθηκαν στην κομινία Κόρκ και μπήκαν στο βιβλίο Guinness. Και αναρωτιέμαι στην Ελλάδα με ποιο επώνυμο θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Για σκεφτείτε.

Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,2.

0: 90,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, πήγαινε θα δεινά.
2: Πρώτη μετάδοση, μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Υδρόγειος 106,9.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Αυτή είναι η Μαντό. Η Μαντό που είχαμε αγαπήσει πότε ήταν, δεκαετία του 90. Κάπου εκεί, παιδιά. Χαρταετός. Και ναι, η φωνή για την αλλοιωθεί. Και ακόμα και αν μεγαλώνουμε εμείς,
1: στα χέρια παιδικό σου.
0: Κάποιες φωνές είναι διαχρονικές. Κάποιες στιγμές, κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ. Αυτός παρόλα αυτά είναι ένας χαρταετός ολοκένουργιος του κουτιού, έτσι. Και ας μην έχει σχέση με καμία καθαρά Δευτέρα.

Μάνος και Ντίνα, λοιπόν, ενθουσιασμένος. Το πιο ωραίο πράγμα να είσαι ενθουσιασμένος μετά από 5, 10, 20 ραντεβού. Γιατί μετά το πρώτο, νομίζω, όλοι είμαστε λίγο πολύ, έτσι. Ναι, είναι η πρώτη εντύπωση. Μας αρέσει, του αρέσουμε. Πάντα προσπαθούμε να προβάλλουμε την καλή μας πλευρά. Είναι ακόμα αρχή. Μετά τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο μετά, παιδιά. Κάπου στην Κίνα, όμως είναι σαν να το βλέπω λίγο και στην Ελλάδα. Σε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έτσι. Εκεί πέρα πήγε ένας άνδρας να φορτίσει το δικό του αυτοκίνητο. Και όλες οι θέσεις ήταν κατηλημένες, όχι όμως για το λόγο που έπρεπε. Κάποιοι απλά είχαν παρκάρει εκεί τα αυτοκίνητά τους. Τι έκανε, άρχισε να σπάει τζάμια. Δεν ξέρω, θα μου πείτε τραγικό, ντροπή του, δεν είναι στα καλά του άνθρωπος και όλα τα σχετικά, όμως... Αν σας πω ότι κάπου του δίνω και ένα δίκιο, ναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο να παρκάρουμε σε κάποια σημεία που δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε ή πρέπει για εμάς. Το καταλαβαίνω, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο, προφανώς όχι μόνο στην Ελλάδα, το να βρούμε να παρκάρουμε, αλλά

0: Εσείς που δεν εγκρίνετε, και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου και ήρθε και η Ξένια Κούρτογλου. Πάμε να την ακούσουμε. Περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε λίγο.
1: Όταν ξεκινάει μια δυνατή σχέση, εύκολα, αυθόρμητα και φυσικά την βάζετε σε πρώτη προτεραιότητα. Φροντίζετε θερμά το σύντροφό σας και είστε πάντα η καλύτερη εκδοχή σας. Στην πορεία όμως, τα περισσότερα ζευγάρια μπαίνουν σε ρουτίνα, ξεχνούν και παραμελούν και τη σχέση και το σύντροφό τους. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ κάποιους τρόπους για να διατηρήσετε τη σχέση αληθινής αγάπης για πάντα. Στο νούμερο 1. Κρατήστε τη σχέση και τον άνθρωπό σας σε πρώτη προτεραιότητα όπως στην αρχή. Η σχέση είναι από μόνη της μια οντότητα, είναι σαν ένα λουλούδι που για να μείνει ζωηρό και ανθισμένο χρειάζεται φροντίδα. Γι' αυτό, όσο επιβαρημένη καθημερινότητα και υποχρεώσεις και αν έχετε, διατηρήστε το σύντροφο και τη σχέση σας σε πρώτο πλάνο. Νούμερο 2. Συνεχίστε να σκέφτεστε και να συμπεριφέρεστε όπως στην αρχή. Μην κάνετε το λάθος να θεωρείτε το σύντροφό σας δεδομένο. Κάθε μέρα δείξτε την αγάπη σας, δώστε ένα φιλί, πείτε σ' αγαπώ και συνεχίστε να κάνετε μικρές εκπλήξεις και κινήσεις για να του δίνετε χαρά. Και βέβαια φροντίστε τον εαυτό σας όπως κάνατε στην αρχή. Την εμφάνισή σας, τον ντύσιμό σας, τα κιλά σας, τα μαλλιά και τα νύχια σας. Και μην αφαιθείτε να παραμελήσετε και να γίνετε κάτι άλλο από αυτό που γνώρισε, ερωτεύτηκε και αγάπησε. Στο νούμερο 3. Μάθετε να διαφωνείτε γόνιμα. Μέσα στη συμβίωση θα έρθουν στιγμές που θα διαφωνήσετε ή θα ανακατευτούν στη σχέση σας τρίτα πρόσωπα. Όταν γίνονται αυτά, θυμηθείτε πως εσείς έχετε πάντα την επιλογή για το πώς θα αντιδράσετε. Καθίστε ήρεμα και συζητήστε με τον σύντροφό σας. Η διαφωνία είναι μια γόνιμη διαδικασία, γιατί μπορεί να σας φέρει πιο κοντά. Και ποτέ, μα ποτέ, μην κοιμηθείτε τσακωμένοι. Φροντίστε ό,τι και αν συμβαίνει να τα έχετε βρει ως το βράδυ και μην αφήσετε τη νύχτα να περάσει με παράπονα και θυμούς, γιατί αυτή η ενέργεια θα σας ακολουθήσει και την επόμενη μέρα. Στο νούμερο 4. Δώστε ο καθένας χώρο και χρόνο στον άλλον. Στην ιδανική σχέση δεν έχουμε δύο μισά που συμπληρώνονται το ένα από το άλλο. Έχουμε δύο ολοκληρωμένους ανθρώπους που επιθυμούν να συμπορευτούν στη ζωή στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Για να το πετύχετε αυτό, χρειάζεται ο καθένας να έχει δικό του χώρο και να αναπνέει. Να αναπτύσσει τις δραστηριότητες, τα χόμπι, τις φιλίες του. Μην το φοβάστε αυτό. Αντίθετα, ενισχύστε το, γιατί μόνο ελεύθερος ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί αληθινά. Και στο νούμερο 5. Φροντίστε να έχετε αρκετό προσωπικό χρόνο οι δυο σας. Στην αρχή τα ζευγάρια θέλουν πολύ να είναι μόνα τους, να πούν και να κάνουν τα δικά τους, να εκδηλώσουν τον έρωτα και την αγάπη τους, και αυτό είναι κάτι που τροφοδοτεί τη σχέση και μεγαλώνει τη σύνδεση. Γι' αυτό, ό,τι και να συμβαίνει, προγραμματίστε να βγαίνετε συστηματικά μόνο οι δυο σας σαν ραντεβού, να βρίσκετε ευκαιρίες για λιγοήμερες αποδράσεις επίσης μόνο οι δυο σας, και να κάνετε κοινές δράσεις που σας φέρνουν πιο κοντά. Σε αυτές τις ευκαιρίες, αποφύγετε να μιλάτε μόνο για πρακτικά θέματα. Αντίθετα, μιλήστε για τα συναισθήματά σας. Εκφράστε την αγάπη σας και τιμήστε τον σύντροφό σας, θυμίζοντάς του πόσο πολύτιμος είναι για σας και πόσο τυχεροί νιώθετε που είναι δίπλα σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Σκούτερ. Σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η Κλαβδία λοιπόν, η Κλαβδία που γνωρίσαμε καλύτερα στο προηγούμενο διαγωνισμό της Eurovision. Μία καριέρα ξεκίνησε για εκείνη και νομίζω για όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό τελικά, και αυτό είναι το ζητούμενο και όχι η πρώτη θέση, δηλαδή εντάξει. Οι πρωτιές τελικά για ποιους είναι, αναρωτιέμαι, και σε πόσο καλό βγαίνουν τελικά.

Έτσι είναι, καρδιές. Καρδιές που θέλουν τόση φροντίδα όσο μπορεί να χρειάζεται και το σώμα μας. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που έδωσε πρόσφατα μία πολύ ωραία συνέντευξη, είπε ότι πρέπει αυτό το καλοκαίρι, μετά από διάφορες ατυχίες που είχε εν πάση περιπτώσει στην προηγούμενη σεζόν, τα play-offs, που δεν πήγε και καλά με τους τραυματισμούς που είχε. Είπε ο ίδιος βέβαια ότι κάθε ατυχία κρύβει μια ευλογία, είναι πολύ καλά και υγιής. Έτσι, και τώρα θα προετοιμαστεί μέσα στο καλοκαίρι, προσέχοντας το σώμα του, αυτά που χρειάζεται να κάνει με αυτό για να δώσει παράταση στην καριέρα του. Είναι 31 ετών. Είναι πάρα πολύ νέος, αλλά όχι ακριβώς για επαγγελματίας αθλητής. Κάτι βέβαια που κρύβει άλλες δυσκολίες, όπως το να χάνει γενέθλια, γιορτές σχολικές των παιδιών του και όλα τα σχετικά. Δεν παραλείπει βέβαια μέσα στη συνέντευξή του να μιλήσει για τους γονείς του και ειδικά για τον πατέρα του, που δούλευε σκληρά για να φέρει φαγητό στο τραπέζι, που πολλές φορές δεν άγγιζε ο ίδιος, προκειμένου να χορτάσουν τα παιδιά του.

Εδώ ήμασταν λοιπόν με λίγα λόγια αλλά πάρα πολλά τραγούδια. Τα πιο πολλά, τα πιο όμορφα, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. 2 ώρες είμαστε εδώ, τα ακούμε, τα απολαμβάνουμε και λέμε τα δικά μας. Έτσι, έτσι κάνουν οι παρέες. Και οι παρέες γράφουν ιστορία. Και πώς ακόμα μπορώ να πω σε σχέση με αυτό. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω», εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Οροσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Ιδρώγειος 106,9.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου, μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον.

0: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
1: Υδρόγειος 106,9.

Ένα καλό απόγευμα λοιπόν, Υδρόγειος 106,9, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο αστρολόγος Γιώργος Φακιανάκης. Πάμε για μία ώρα τώρα να δούμε τι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα που έρχεται από τις 8 έως τις 14 Ιουνίου.

Ξεκινάμε λοιπόν συμβουλευτική αστρολογία. Πάμε στο πρώτο ζώδιο κρυός να δούμε την εβδομάδα που έρχεται. Τι θα γίνει με τους κρυούς? Ο κρυός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενεργός στη διαδικασία εργασίας. Κάποιες ξεχασμένες συμφωνίες θα εμφανιστούν από Δευτέρα. Στα μέσα της εβδομάδας που θα έρθει, οποιασδήποτε από τις ενέργειές σας θα θεωρηθεί κυριολεκτικά κάτω από το μεγενθετικό φακό. Ακόμα και αν η δύναμη εξαντλείται την Παρασκευή το βράδυ, δεν πρέπει να είστε ματαίοι. Το πιο δύσκολο έργο για το Σαββατοκύριακο θα είναι η επιλογή της εμφάνισής σας προς τα έξω.

Περνάμε λοιπόν σε ένα άλλο ζώδιο τώρα, στον Ταύρο, να δούμε την εβδομάδα από 8 ως 14 Ιουνίου πώς πρέπει να δράσετε. Τα σώματα θα είναι ευχαριστημένα τόσο για τον εαυτό τους όσο και για όλα ό,τι συμβαίνουν. Ξεκινήστε μια εβδομάδα με καλές πράξεις, με ευχάριστες εκπλήξεις για τους αγαπημένους σας. Την Τετάρτη προσπαθήστε να μην κάνετε ό,τι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό σας. Στο τέλος της εβδομάδας θα θέλετε νέες εντυπώσεις και θα τις έχετε. Θα κάνετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο.

Περνάμε τώρα σε ένα άλλο ζώδιο με στους διδύμους για να δούμε πώς θα κυλήσει η εβδομάδα που έρχεται. Διατηρήστε δίδυμοι σημαντικές πληροφορίες που θα σας δοθούν την εβδομάδα που έρχεται από 8 ως 14 δηλαδή του Ιουνίου. Και επίσης να ξέρετε ότι είναι δύσκολο να συντονιστείτε στην αρχή της εβδομάδας. Θα βρείτε όμως τον τρόπο της λειτουργίας στα μέσα της εβδομάδας. Ετοιμάστε μερικές μικρές, θα το έλεγα, αποδράσεις ή κάποιους στόχους και σχέδιά σας. Οι αυθόρμητες ενέργειες, να ξέρετε, θα ανταμυφθούν, θα επιδοτηθούν την Παρασκευή πλέον. Θα περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο που έρχεται. Προσέξτε όμως εκείνη την 11η Ιουνίου, γιατί είναι μια ιδιόρυθμη ημέρα.

Περνάμε λοιπόν στο επόμενο ζώδιο, στον καρκίνο, να δούμε την εβδομάδα που έρχεται πώς θα πάει. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται καρκίνο θα μπλοκάρετε όλες τις κακές σκέψεις και θα συντονιστείτε με το κύμα θετικότητας. Τη Δευτέρα κάποιες επικαλύψεις μπορεί να γίνουν, αποκαλύψεις με συγχωρείτε, μπορούν να συμβούν, αλλά η κατάσταση θα αλλάξει γρήγορα προς το καλύτερο. Τα μέσα της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν σε αδικαιολόγητες αμφιβολίες και σύντομα θα το καταλάβετε. Την Παρασκευή μη σπαταλάτε χρήματα, είναι καλύτερα να τα αναβάλλετε στις διακοπές σας. Μπορεί να υπάρχει μια αμήχανη κατάσταση το Σαββατοκύριακο, αλλά θα σας έδινα μια συμβουλή τελευταία. Στις 10 Ιουνίου μη μιλάτε για τα σχέδιά σας.

Περνάμε στο επόμενο οροσκόπιο για την εβδομάδα που έρχεται. Για τον Λέοντα λοιπόν, τα λιοντάρια πρέπει να μείνουν μακριά από την ίντρικα την εβδομάδα που έρχεται. Η Δευτέρα δεν πρέπει να δαπανηθεί σε παθητική προσδοκία. Στα μέσα της εβδομάδας προσπαθήστε να κατανοήσετε την ουσία των προτάσεων που λαμβάνονται από τους φίλους σας. Την Παρασκευή μπορείτε να παραπλανήσετε κάποιον χωρίς να το θέλετε, γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή, μη συμβούν παρεξηγήσεις. Και το Σαββατοκύριακο συγκεντρώστε τους φίλους σας και κάντε ένα φοβερό πικνίκι.

Εδώ λοιπόν για να πούμε το οροσκόπιο τώρα την άλλη εβδομάδα για τους Παρθένους. Εκπρόσωποι αυτού του σημείου, ακούστε, θα είστε σε θέση να πείσετε τους άλλους για την ορθότητά σας. Στην αρχή της εβδομάδας θα χρησιμοποιήσετε κάποια ευκαιρία και κάθε ευκαιρία υπέρ σας. Μη δίνετε πιο αδύναμη στην εντύπωσή σας την Τετάρτη, ακόμα και αν θα είστε συναισθηματικά ευάλωτοι. Στο τέλος της εβδομάδας μην αναλάβετε αυτό που δεν είναι στα καθήκοντά σας και να ξέρετε, μη φοβάστε, αν κάνατε και ένα λάθος στην αρχή της εβδομάδας, τα πράγματα διορθώνουν το Σαββατοκύριακο.

Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε ακόμα ένα ημίωρο, θα περάσουμε στα διαφημιστικά αναγκαία μηνύματα, θα ακούσουμε το τραγούδι που προηγείται, Υδρόγειος 106,9 και Συμβουλευτική Αστρολογία κάθε Σάββατο.

0: 11.30.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Bodega.

Επιστροφή λοιπόν για το οροσκόπιό μας. Όπως ξέρετε, συμβουλευτική αστρολογία κάθε Σάββατο στο μικρόφωνο της εκπομπής ο αστρολόγος Γιώργος Φαγιανάκης. Πάμε να δούμε οροσκόπιο για την εβδομάδα που έρχεται για τους ζυγούς. Οι συμβουλές σας θα είναι πολύτιμες αυτή την εβδομάδα, ζυγοί. Τη Δευτέρα η ενεργού φύση σας μπορεί να φαίνεται απελπιστικά βαρετή. Η αμέλεια σε οτιδήποτε είναι απαράδεκτη στα μέσα της εβδομάδας. Προσέξτε, την Παρασκευή δεν πρέπει να προσθέσετε καύσιμα στη φωτιά που μπορεί να ανάψει σε μια συνομιλία. Το Σαββατοκύριακο αξίζει να περάσετε πολύ κοντά με τους φίλους και όποιους αγαπάτε. Στις 13 Ιουνίου όμως να είστε επικείς με τους άλλους.

Πάμε τώρα για το επόμενο οροσκόπιο για την εβδομάδα που έρχεται. Είπαμε από 8 ως 14 Ιουνίου. Πιστεύω να είστε καλά συντονισμένοι εσείς οι Σκορπιοί και οι φίλοι μου οι Εμψιλοκάπα. Οι Σκορπιοί θα είναι σημαντικό να μην χάσουν τον ενθουσιασμό τους και να κατευθύνουν, θα έλεγα, την ενέργειά τους με το σωστό τρόπο στη σωστή κατεύθυνση. Η εβδομάδα που έρχεται θα ξεκινήσει με ενδιαφέρουσες προσφορές ή προτάσεις. Εν επίσημη περιέργεια όμως την Τετάρτη μπορεί να παίξει ένα σκληρό αστείο μαζί σας, γι' αυτό προσοχή την Τετάρτη. Στο τέλος της εβδομάδας υπενθυμίστε στον εαυτό σας και στους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν να έχετε ένα ενδιαφέρον καλύτερο, θα έλεγα, μια μεγάλη αφοσίωση το Σαββατοκύριακο. Μια τακτική συζήτηση μπορεί να πάει στο σχεδιασμό για μελλοντικές δικές σας επιτυχίες αν ακολουθήσετε τις συμβουλές που θα σας δώσουν. Στις 14 Ιουνίου θα μπορείτε να εντυπωσιάσετε.

Για πάμε τώρα στους εκπρόσωπους του ζωδίου εκείνου που λέγεται τοξότης, να δούμε πώς θα γίνει αυτή η εβδομάδα, πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα που έρχεται. 8-14 Ιουνίου λοιπόν, οι εκπρόσωποι τοξότες θα πρέπει να υπολογίσετε κάθε σας βήμα. Τη Δευτέρα θα χρειαστεί μια θετική ενεργειακή φόρτιση να κάνετε και το κύριο πράγμα είναι να επιλέξετε τη σωστή πηγή. Τα μέσα της εβδομάδος είναι κατάλληλα για την εφαρμογή δημιουργικών ιδεών. Την Παρασκευή μην αγνοήσετε τις προθεσμίες και μην χάσετε τα οικονομικά μπόνους που μπορεί να λάβετε. Μην σπαταλάτε το χρόνο σας για ανθρώπους που δεν αξίζουν την αγάπη σας και να ξέρετε ότι 9 Ιουνίου θα μπορεί να αποδείξει στον εαυτό σας πολλά θετικά πράγματα.

Περνάμε λοιπόν στο επόμενο οροσκόπιο για την εβδομάδα που έρχεται για τους εγώκερους. Οι εγώκεροι θα πρέπει να κοιτάζουν πιο ρεαλιστικά τα πράγματα την εβδομάδα που έρχεται. Στην αρχή της εβδομάδας προσπαθήστε εγώκεροι να επιμένετε στο προγραμματισμένο σχέδιο που έχετε. Την Τετάρτη ίσως χρειαστεί να είστε σύνδεσμος μεταξύ δύο αντικρουόμενων μερών. Την Παρασκευή μπορείτε να πάρετε μια, ή να επισκεφτείτε μάλλον μια επαγγελματική, θα το έλεγα, κατάρτιση για σας. Το Σαββατοκύριακο είναι το αγαπημένο σας και θα δείξετε μια πρωτοφανή επιμονή και μια πρωτοφανή επιτυχία.

Πάμε τώρα για το επόμενο οροσκόπιο για την εβδομάδα που έρχεται. Υδροχό λοιπόν, μια δύσκολη εβδομάδα θα λέγαμε. Την εβδομάδα αυτή θα νιώσετε τη ζώνη αποκλεισμού. Οι ενέργειές σας τη Δευτέρα μπορεί να στερούνται λογικής, γι' αυτό αν προσέξετε πολύ. Στα μέσα της εβδομάδας θα είναι δυνατόν να γίνει όχι μόνο χρήσιμο αλλά και ευχάριστες οι αγορές σας. Την Παρασκευή όμως θα πρέπει να εργάζεστε υπερβολικά, ακόμα και αν υπόσχεστε μπόνους στον εαυτό σας. Το Σαββατοκύριακο θα είναι αθλητικό θα έλεγα, ή φροντίστε να είναι αθλητικό, και στις 10 Ιουνίου μην βιάζεστε να μιλάτε. Η δική σας δύναμη δεν μετράει όσο των άλλων.

Επόμενο οροσκόπιο λοιπόν για την εβδομάδα που έρχεται. Οι ηχθείες λοιπόν δεν πρέπει να επιδίδονται στις αδυναμίες τους. Στην αρχή της εβδομάδας που έρχεται θα υπάρχει πολλή δουλειά, να δεχτείτε τη δράση και να ενεργήσετε ανάλογα. Η Τετάρτη υπόσχεται ενδιαφέρουσες γνωριμίες και μακρές συνομιλίες. Στο τέλος της εβδομάδας, συγγνώμη σας, ως εξωτερικός παρατηρητής θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Το Σαββατοκύριακο μπορεί να αφιερωθεί σε γαστρονομικά πειράματα, αλλά θα σας έδινα τη συμβουλή εγκράτεια. Στις 12 Ιουνίου έχετε υπομονή και θα λειτουργήσουν τα πράγματα καλύτερα από ό,τι περιμένατε.

μια εβδομάδα λοιπόν που έρχεται από 8 ως 14 Ιουνίου, μια εβδομάδα ιδιόρυθμη θα λέγαμε για όλα τα ζώδια. Δεν ανεχόμαστε τη μονοτονία πολύ εξ αυτών και μάλιστα είμαστε πάντα έτοιμοι για περιπέτειες. Την ίδια ακριβώς στιγμή τα βήματά μας είναι λογικό να έχουν μια συνέπεια. Γι' αυτό θα φροντίσουμε να είμαστε αποφασισμένοι να ξεκινήσουμε νέα σχέδια, συνεπείς στο λόγο μας και να διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας.

Αστρολογικές λοιπόν προβλέψεις για την εβδομάδα από 8 έως 14 Ιουνίου. Εδώ ολοκληρώσαμε την εβδομάδα αυτή και θα ανανεώσω το ραντεβού μου για το επόμενο Σάββατο. Υδρόγειος 106,9. Συμβουλευτική αστρολογία με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Για σας που ζητάτε κάποιοι το τηλεφωνό μου, σημειώστε το 69 37 55 45 45. Καλά να περνάτε, να έχετε υγεία και ευτυχείς εκπλήξεις όλη την εβδομάδα.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να σε
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
0: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδερός Παρπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Ντιξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 €. Ή υπέρδιπλο 11,90 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να σε
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
6: Ιδρώγειος 106,9.
4: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Ιδρώγειο 106,9.

Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα, είναι το πρώτο αθλητικό πανόραμα για τον Ιούνιο. Καλό μήνα λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Έχουμε μπει στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, Ιούνιος. Το αθλητικό πανόραμα είναι πάντα εδώ κοντά σας για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές μία ώρα αργότερα σας ενημερώνει για όλη την τοπική αθλητική.

ψυχική δραστηριότητα και όχι μόνο. Να θυμίσω, ακούτε Υδρόγειο, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην αγαπημένη σας συχνότητα Υδρόγειος 106,9 στα FM. Και βέβαια να υπενθυμίσω για πολλωστή φορά για τους φίλους μας που είναι εκτός Κρήτης, εκτός νησιού, ότι έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr. Λοιπόν, θα κάνουμε απαραίτητες οι συστάσεις, το κάνουμε άλλωστε πάντα για τυχόν, για νέους φίλους ή φίλες ακροατές και ακροάτρες που μας ακούν για πρώτη φορά, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Υδρόγειος, που βρίσκεται εδώ στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας. Επιμέλεια παρουσίαση λοιπόν Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές Χάρης Γαλάνος.

Λοιπόν, είμαστε πλέον καλοκαιράκι, δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα και είναι απολύτως λογικό. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εθνικές και τοπικές κατηγορίες σε όλα τα αθλήματα, με εξαίρεση την Basket Link των ανδρών, που είμαστε στους τελικούς, στην τελική φάση. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, οι δύο αιώνιοι του ελληνικού αθλητισμού, διεκδικούν το φετινό πρωτάθλημα στην Basket Link, με τη σειρά των αγώνων να είναι, μετά το χθεσινό αποτέλεσμα και την νίκη του Παναθηναϊκού, 1-1. Έχουμε το πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο, ένα πολύ σημαντικό φιλικό παιχνίδι, διεθνές φιλικό για την εθνική μας ομάδα, που γίνεται εδώ στο Ηράκλειο, στην πόλη μας, στο Παγκρίτιο στάδιο, αύριο το βράδυ, με αντίπαλο την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Και βέβαια, να μην ξεχάσω να αναφερθώ ότι σε λίγες μέρες ξεκινάει η χαρά των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων. Την 5η 11 Ιουνίου έχουμε την έναρξη του φετινού Μουντιάλ, μια διοργάνωση που θα κρατήσει περισσότερο από ένα μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν την χαρά, όπως το ανέφερα και προηγούμενα, την χαρά των απανταχού ποδοσφαιροφίλων. Πέρα βέβαια από την δράση, έχουμε και θέματα ειδησιογραφίας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην επόμενη περίπου μία ώρα, αφού πρώτα υπενθυμίσω ότι και για απόψε, εδώ κοντά μας στο στούντιο του Ιδρώγειος, στην παρέα μας, στην συντροφιά μας την ραδιοφωνική, είναι δίπλα μας, όπως πάντα άλλωστε, η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους, Δειλινά Βορείου Υπήρου 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-881-902. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, μπορεί και ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, 281-054-5515 το τηλέφωνο του Τοντάσκα Δασκαλάκης. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, δίπλα σας πάντα με 24ωρη εξυπηρέτηση, δύο καταστήματα στην Κρήτη, Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί, Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση. Λεωφόρο Κνωσού 93 θα βρείτε το κατάστημα Πέτρος Λενακάκης. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ. Μέσα από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μπορείς να βρεις οτιδήποτε ανταλλακτικό ψάχνεις, για όλες τις μάρκες, για όλα τα μοντέλα, για κάθε ηλεκτρική συσκευή. Πατέλες, Μίνωα, Μουντράκη 9 θα βρείτε το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ. Η καντίνα Κούρος 33 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο προσφέρει πραγματικά μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές και με άψογη εξυπηρέτηση. Μαυσόλου 174 στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκα, θα βρείτε την καντίνα Κούρος. Και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτε σε διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχει τη δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Η δεύτερη επιλογή σου, να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να τα δεις όλα αυτά που ψάχνεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια. Η έκθεση στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι υπάρχει για σήμερα και για αύριο, αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε το φιλικό της εθνικής μας, καταρχήν αύριο στις 10 το βράδυ με την αντίστοιχη εθνική ομάδα της Ιταλίας. Έχουμε την ολοκλήρωση, αυτή την ώρα πρέπει να γίνεται, του παιδικού πρωταθλήματος που γίνεται στο γήπεδο του Όφης. Λίγη ώρα θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών Κρήτης, τον Στέλιο Ανογιαννάκη, ο οποίος βρίσκεται στην εκδήλωση, θα μας μιλήσει βέβαια και για μια ποδοσφαιρική ημερίδα που διεξάγεται για όλους τους προπονητές του Ηρακλείου αύριο σε γνωστό ξενοδοχείο στην Αμουδάρα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, μπορεί να είμαστε στον πρώτο μήνα πλέον του καλοκαιριού, 6 Ιουνίου, να μην έχουμε επίσημη αθλητική δραστηριότητα, έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πρωταθλήματα, υπάρχουν όμως αρκετά σημαντικά γεγονότα που θα ήθελα να τα βρούμε. Λοιπόν, όπως είχα και προλογίσει στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε επικοινωνία ήδη και έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αγαπητό φίλο και πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών Ηρακλείου, τον Στέλιο τον Ανογιαννάκη. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή.
0: Χαρά δικιά μας είναι να σε φιλοξενούμε εδώ. Λοιπόν, ακούω υπάρχει φασαρία, ξέρω ότι βρίσκεσαι στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στο γήπεδο του Όφη, αφού έχουμε την λήξη του 14ου παιδικού πρωταθλήματος, και γι' αυτό θα συζητήσουμε όσο μας επιτρέπει ο χρόνος και για την αυριανή εκδήλωση, η μερίδα που υπάρχει και διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Προπονητών Ηρακλείου με συνδιοργανωτές στο Δήμο, την Περιφέρεια και την ΕΠΣΗ, έτσι Στέλιο?
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί που είσαι τώρα, το ζωντανό. Μας κάνεις και περιγραφή ζωντανά. Είναι η λήξη του 14ου παιδικού πρωταθλήματος. Εντυπωσιακός ο αριθμός, Στέλιο. 4.500 παιδιά στο φετινό πρωτάθλημα το παιδικό.
1: Εγώ θα πω ένα που είναι και πολύ σημαντικό και αναπτυξιαστικό συνάμα. Μόνο που θα πατήσουν αυτά τα παιδιά αυτό το ιστορικό γήπεδο, πραγματικά θα τους μείνει στο μυαλό, θα τους μείνει...
0: Τεράστια εμπειρία στη ζωή τους. Θα το κουβαλάνε μια ζωή αυτό.
1: Θα το κουβαλάνε μια ζωή, γιατί εδώ πέρασαν παιχταράδες, έγιναν παιχνίδια που εμείς είμαστε τυχεροί που τα ζήσαμε, Αθλέτικο και τα λοιπά. Και πραγματικά είναι πολύ τυχερά αυτά τα παιδιά που θα πατήσουν αυτό το ιερό χόρτο, να το πω έτσι.
0: Μπορεί πλέον να μην είναι η επίσημη έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΟΦΗ, είναι η επίσημη έδρα πάντως της γυναικείας εθνικής ομάδος ποδοσφαίρου, να το πούμε και αυτό, έτσι.
1: Η ιστορία όμως έχει γραφτεί σε αυτό το γήπεδο.
0: Ακριβώς από τεράστια πολύ μεγάλα ονόματα με φοβερά παιχνίδια, όπως ανέφερες το πιο ιστορικό παιχνίδι, αυτό με την Αθλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι, είμαστε μέσα στο γήπεδο, το ζήσαμε.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, υπάρχει κόσμος εκεί, προφανώς θα είναι οι γονείς των παιδιών, έτσι.
1: Είναι τα παιδιά, κάνουν την παρέλα τώρα να μπουν μέσα στο γήπεδο, οι γονείς ήδη έχουν πάει στις κερκίδες και εμείς τώρα κάνουμε την παρέλα να μπουν μέσα στο γήπεδο για να γίνει καθιερμένη γιορτή με απονομές, βραβεύσεις, κύπελα και τα λοιπά.
0: Άψογη διοργάνωση.
1: Είναι μεγάλη αξία σε αυτό το πράγμα, το γιατί κουλέ.
0: Σωστά, σωστά. Είναι ιερά χώματα όπως ανέφερες, έτσι.
1: Ιερά χώματα.
0: Δεν ξέρω, οι πληροφορίες μου και όχι μόνο εμένα, όλων των συναδέλφων έλεγα ότι κάποια στιγμή θα παραβρεθούν στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης τόσο οι διεθνείς και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όσο και οι δύο παλέμαχοι πλέον.
1: Αλλά εμφανούν στο τέλος, δεν
0: έχουν προπόνηση. Η εθνική έχει ακόμα προπόνηση. Έχει προπόνηση. Θεωρώ ότι αργότερα.
1: Λέει το πρόγραμμα, μέχρι τις 9.30 ώρα θα είμαστε εδώ.
0: Ωραία, μια χαρά. Γιορτή είναι αυτό. Ευχάριστες εικόνες. Όταν βλέπεις.
1: Να έρθουν.
0: Τι πιο όμορφη εικόνα, αγαπητέ φίλε Στέλιο, από το να βλέπεις 4.500 νέα παιδιά να είναι μέσα σε ένα γήπεδο. Καταλαβαίνεις, μπορείς να καταλάβεις.
1: Ένα ζωντανό ουράνιο τόξο με χιλιάδες χρώματα.
0: Διαμάντι, ό,τι πιο όμορφο μπορείς να δεις. Είναι οι ομάδες με τις στολές τους, ομοιόμορφα τα παιδιά.
1: Ένα ζωντανό ουράνιο τόξο, βέβαια.
0: Θοδωρής Αγοράκης και Γιώργος Καρακώνης πρέπει, μου λένε πληροφορίες μου, ότι πρέπει να είναι ήδη εκεί, να είναι στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης.
1: Τώρα μπαίνουμε και εμείς μέσα, θα τους δούμε σε λίγο.
0: Ωραία, προηγήθηκε παρέλαση περιφερειακά του γηπέδου.
1: Ναι, ναι. Από την Αγία Βαρβάρα. Μπαίνουμε από την Ιαννία τώρα μέσα.
0: Ωραία, λοιπόν, μια όμορφη γιορτή, λοιπόν, όμορφες εικόνες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα αυριανά. Εντάξει, όλα τα, ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, υποδομές είναι οίκου μας και δικά σας και δικά μας. Και εμείς στεκόμαστε δίπλα σε αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, αγαπητέ Στέλιο, αύριο γίνεται η 13η προπονητική ημερίδα, αύριο Κυριακή 7 του μήνα. με αξιόλογους προπονητές, έτσι. Για πες μας λεπτομέρειες εσύ.
1: Όπως είπες εσύ, είναι η 13η προπονητική μερίδα. Προσπαθούμε να κρατάμε αυτό που μας έδωσαν οι προηγούμενοι, να τηράμε το καταστατικό που πρέπει τουλάχιστον να γίνεται μια ημερίδα μια φορά τον χρόνο.
0: Επιμορφωτική ημερίδα για όλους τους προπονητές.
1: Για όλους τους προπονητές, για τους υποψίες προπονητές που είναι αρκετοί στη σχολή. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα. Εγώ για το Συμβούλιο αυτό που προσπαθούμε να δώσουμε είναι πάντα μέσα στους εισηγητές να βάζουμε και τόπιους εισηγητές.
0: Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο των προπονητών του Ηρακλείου πλέον.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι καλύτεροι άλλοι συνδέσμοι που τους παίρνουν να μιλάνε, ενώ τους έχουμε εμείς τα πόδια μας, και γιατί όχι να μην τους εκμεταλλευτούμε.
0: Αξιοποίηση, αξιοποίηση σε μεγάλο βαθμό με όλα αυτά τα παιδιά.
1: Γιάννα Ιδούκα, ο Λεωνίδης Παπαδάκης από τα Χανιά, πέρυσι είχαμε τον Ταουσιάνη, τον Γιάννη, τον Παύλο τον Δερμιντζάκη, να μην ξεχάσω κάποιον.
0: Φέτος είναι ο Σάγκης ο Τσιόλης, πάντως εκτός Κρήτης, έτσι.
1: Ναι, πάντα φέρουμε και ένα, μπορεί να είναι να απέχει από τους πάγκους, αλλά δεν πάω.
0: Είναι ένας καταξιωμένος στον χώρο του, βεβαίως.
1: Στον χώρο προπονητής, έχει πει στο δικό του στίγμα το ελληνικό ποδόσφαιρο, και είναι χαρά μας και τιμή μας που θα έρθει πρώτη φορά το Ηράκλειο να μιλήσει και δέχτηκε, όλοι αυτοί δέχτηκαν την τιμή με χαρά, αφιλοκερδός, να το πούμε και αυτό.
0: Προς τιμή τους είναι αυτό.
1: Προς τιμή τους βέβαια. Και είναι μεγάλο επίτευγμα για μας, σαν Δέλτα Σίγμα των προπονητών, που έχουμε αυτά τα ονόματα αύριο. Και σας ευχαριστούμε και εκ των προτέρων.
0: Περιμένεις ότι θα υπάρχει συμμετοχή στο μέγιστο βαθμό, έτσι.
1: Καλό όλο τον κόσμο.
0: Να αναφέρουμε, δεν το είπαμε, ότι γίνεται στο ξενοδοχείο Βανίσκο, στην αρχή της Αμουδάρας.
1: Είναι η συμμετοχή, ναι. Και η έναξη του σεμιναρίου είναι 9 η ώρα με 3:30. Θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις και απονομές 12 παρά 10 με 12:30. Κάποια διαλύματα με μπουφέ, με σάντι και τα λοιπά. Και καλό όλο τον κόσμο, τα παιδιά που ήδη έχουν πάρει τα χρώματά τους, τα παιδιά που ήδη είναι στις σχολές, είναι αρκετά, μην ξεχνάμε πως...
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά στο Ηλίου για να...
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, πραγματικά, γιατί όντως πρέπει από αυτούς να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όχι που θα υπάρχει από τους παλιούς, αλλά όντως, όπως όταν ξεκινούσαμε και εμείς και δεν αφήναμε σεμινάριο, είτε εδώ είτε στην Αθήνα, και έτσι και για αυτούς, είναι πιστεύω ευκαιρία, όταν γίνονται τέτοια προγραμματικά σεμινάρια στον τόπο τους, να μην αφήνει την ευκαιρία να πηγαίνει χαμένη. Μπορεί να είναι καλοκαίρι, μπορεί να είναι ζέστη.
0: Είναι εμπειρία και παίρνουν νέες ιδέες, νέα πράγματα.
1: Νέες ιδέες πάντα για μας είναι να έρθει ένας κοντά στον άλλο, γιατί πάντα εμείς τα παιχνίδια μας την πυροσβέστε. Γιατί η σχέση μας είναι τόσο καλή μεταξύ μας, που ό,τι και να γίνει το προλαβαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θα πρέπει να τονίσω στο σημείο αυτό εγώ, ότι πλέον το επίπεδο είναι πολύ ψηλό όσον αφορά το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου και γενικά της Κρήτης βέβαια, αλλά εγώ αυτή την συγκεκριμένη στιγμή αναφερόμαστε για το ποδόσφαιρο του Ηρακλείου. Είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο από καταξιωμένους διπλωματούχους προπονητές. Άλλωστε τα αποτελέσματα, Στέλιο, φαίνονται και από τα αυτά που κάνουν οι μειχτές της ΕΠΣ, η K14, η K16, τα σχολικά πρωταθλήματα, το Λύκειο Γαζίου που κατέχει το Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
1: Ναι, και έχασε το τελικό νομίζω φέτος, ενώ πρέπει να συνεχίσει
0: το είχε κατακτήσει, ακριβώς.
1: Από τους προπονητές του συλλόγου μας, όπως είναι ο Πετράης ο Γιάννης, που δουλεύει ανά την Ελλάδα, όπως
0: και διδάσκει ποδόσφαιρο και ήθος ο Γιάννης ο Πετράκης.
1: Είναι τιμή μας που έχουμε μέλος στο Γιάννη Τωσιάνη που είναι προπονητής στην Εθνική
0: Ελπίδων.
1: Δηλαδή έχουμε καταξιωμένα μέλη που όποτε βρίσκουν την ευκαιρία είναι πάντα κοντά μας και δίπλα μας παρόλο τις υποχρεώσεις που έχουν.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία και όλο αυτό το επίπεδο στο ποδόσφαιρο του Ηρακλείου, και να το γενικεύσω και της Κρήτης πλέον, έχει βελτιωθεί, γιατί πλέον μπήκαν νόμοι και κανόνες που ισχύουν. Πλέον διδάσκονται τα παιδιά τα πρώτα ποδοσφαιρικά τους βήματα από διπλωματούχους προπονητές, οι οποίοι έχουν και άσκηση, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και πλέον δεν είναι εμπειρικά από την εμπειρία να διδάσκει κάποιος στο ποδόσφαιρο, πλέον όλα είναι επιστημονικά, έτσι τελειώ.
1: Στο μεγαλύτερο βαθμό είναι οι περισσότεροι διπλωματούχοι, δεν είναι όλοι. Αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι, όπως τα είπε πριν, και κακά τα ψέματα, εμείς σε αυτές τις ηλικίες πρώτα είμαστε παιδαγωγοί και μετά είμαστε προπονητές.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, θεωρώ.
1: Τώρα πράσουμε παιδιά, πράσουμε χαρακτήρες, και φαίνεται μεγάλη διαφορά όταν πάμε σε μια ομάδα και βλέπουμε ένα παιδί που προέρχεται από τα Ακαδημίες και ένα παιδί που δεν έχει πάει στα Ακαδημίες. Που διαφορά είναι τεράστια.
0: Πλέον υπάρχουν και υποδομές, βέβαια, στελειώμα, η αγωνιστική χώρα, τα γήπεδα, έτσι.
1: Τώρα έχει υποδομές, υπάρχει και το ενδιαφέρον από τους γονείς.
0: Υπάρχουν διατροφολόγοι, υπάρχουν
1: ιατρολόγοι,
0: τα πάντα, έτσι, ναι, σωστά.
1: Και πέρα από αυτό είναι και μια αφορμή να ξεφεύγουν από τα τάμπλετ, από τα κινητά και από τα οτιδήποτε έχει να κάνει με οθόνη. Να ξεφύγουν λίγο, να τρέξουν.
0: Η οθόνη που είναι καταστροφή της ανθρωπότητας.
1: Δυστυχώς μπορεί να δίνει πολλά σύν, αλλά νομίζω τα περισσότερα είναι κακά.
0: Εγώ θα ήθελα να κάνεις ένα κάλεσμα, πρώτον για τους γονείς που μας ακούν τώρα αυτή τη στιγμή, και είναι πολλοί, το ξέρω, να φέρουν τα παιδιά τους κοντά στις ακαδημίες. Δεν θα γίνουν όλοι Μέση, δεν θα γίνουν όλοι Ρονάλντο, δεν θα παίξουν όλοι ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Το πιο σημαντικό κέρδος όμως για ένα παιδί, για το γονέα.
1: Το μεγαλύτερο κέρδος μπορεί να έχει ένα παιδί είναι να ξεφύγει από κάποια αρνητικά πράγματα.
0: Και να μάθει στην ομαδικότητα, να μάθει ότι στη ζωή υπάρχει και η νίκη και η ήττα.
1: Να μάθει να διαχειρίζει γιατί είτε φύγει στη ζωή.
0: Ακριβώς. Επιτελείται λειτουργήμα.
1: Εγώ πάντα λέω πως ο αγώνας είναι μια μικρογραφή της ζωής. Αν δεν τρέξεις, αν δεν ματώσεις, αποτέλεσμα δεν παίρνεις. Αν δεν κουραστείς, δεν υδρώσεις.
0: Και ένα αποτέλεσμα να έχεις, αν είναι ευκαιριακό. Αν δεν αγωνιστείς. Το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, για τους γονείς που μας ακούν, πηγαίνετε τα παιδιά σας στις ακαδημίες.
1: Στον αθλητισμό, γενικά στον αθλητισμό, δεν έχει σημασία αν πρέπει να είναι. Αν δεν είναι ο Ζωνικό καλό, δεν πάει. Όχι, να πάει.
0: Μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα, εννοείται.
1: Να τρέξει, να αθληθεί, να κάνει κάτι, να ξεφύγει από το σπίτι, από το τάμπλετ.
0: Να διαμορφώσει χαρακτήρα. Να διαμορφώσει χαρακτήρα.
1: Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, δεν υπάρχει αλάνα, δεν υπάρχει γειτονιά, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Αυτά ήταν στην γενιά μας, αγαπητέ Στέλιο.
1: Αν δεν το πα στο γήπεδο τώρα, πού θα το παιδί, είναι διαμέρισμα. Όλη μέρα μέσα, σχολείο.
0: Με το τάμπλετ, με το κινητό.
1: Αγγλικά, σπίτι, πρέπει να ξεφύγει λίγο το παιδί. Έχει ενέργεια, έχει αδρεναλίνη. Πρέπει να την κάψει κάπου, να τη δώσει. Να τη δώσει την καλή έννοια. Να τη δώσει κάποια πράγματα, να τα βρει μπροστά στη ζωή του μετά.
0: Σωστά. Τα παιδιά λοιπόν στον αθλητισμό, κάποια θα βγουν, θα κάνουν το παραπάνω βήμα, κάποια θα διαμορφώσουν χαρακτήρα, θα μάθουν στην ομαδικότητα, θα μάθουν ότι στη ζωή μέσα υπάρχει και η νίκη και η ήττα. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, τέλειο, έτσι.
1: Υπάρχουν οι χαρές, υπάρχουν οι γήπες, υπάρχουν τα χαστούκια, υπάρχει αδικία. Όλα αυτά θα μάθει να τα διαχειρίζεται. Θα τα βρει μπροστά του μετά να μεγαλώσει, όταν γίνει πώς θα κάνει οικογένεια.
0: Είναι πολλά τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σου. Ξέρω ότι είσαι ένας πολύ καλός συνομιλητής.
1: Απλά είναι κάτι που το αγαπάμε και περιττούμε στα χρόνια.
0: Το αγαπάμε και εσείς όλοι σαν και εμείς από εδώ με το βήμα του μικροφόνου προσπαθούμε όσο γίνεται να βοηθήσουμε αυτό που όλοι αγαπάμε, τον αρσενικό αθλητισμό.
1: Αν τώρα κλείνω 46 μέσα στα γήπεδα, αν δεν τα αγαπάς αυτό δεν το κάνεις.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω γιατί αυτά τα παιδιά, αυτά τα ταλέντα που βγαίνουν συνέχεια, βγαίνουν ταλέντα, δεν έχουν την ανάλογη συνέχεια. Σηκώνει πολύ κουβέντα γι' αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, εννοείται. Άλλωστε, δεσμεύομαι σε μια επόμενη εκπομπή να δούμε. Να έχουμε και καλό ήχο, δεν έχουμε καλό ήχο από το γήπεδο.
1: Τώρα από τη θύρα 8 και 9 είναι γεμάτη. Η θύρα 6 και 7 είναι γεμάτη.
0: Εντάξει, με 4.500 παιδιά μέσα εκεί στο Θεόδωρος Βαρδιονογιάννης, οι εικόνες θα είναι απίστευτες, μοναδικές.
1: Έχουμε και το κύπελο του Όπι, το έχουν βάλει στο
0: λογικό.
1: Το γηπέδου, λογικό. Είναι πραγματικά μια γιορτή. Και μπράβο στην
0: Αγαπητέ. Και φίλε Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Αν και ήξερα, ξέρω ότι είσαι πιεσμένος λόγω του ότι στο χώρο που βρίσκεσαι γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, να επαναλάβω αύριο.
1: Όταν υπάρχει διάθεση, βρίσκουμε χρόνο για όλα.
0: Να επαναλάβω εγώ αύριο, Κυριακή, 7 του μήνα, από τις 8.30 το πρωί έως και τις 3.30 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο Βανίσκο στην Αμουδάρα γίνεται το 13η προπονητική ημερίδα των προπονητών. Όσοι θέλουν, πέρα από προπονητές, και κάποιοι μπορεί να το παρακολουθήσουν. Ακριβώς, έτσι, μπράβο. Στέλιο, με σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα αύριο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Όποτε θέλεις, ευχαριστώ πολύ. Καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Στέλιος Ανογιαννάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Ηρακλείου. Μια πολύ σημαντική ημερίδα λοιπόν αύριο προπονητική εδώ στην πόλη μας. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τελετή λήξης του παιδικού πρωταθλήματος. Εμείς θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7 και μισή.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες, 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Λοιπόν, ήταν αρκετά σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είναι το Αθλητικό Πανόραμα. Η εκπομπή, να σας θυμίσω, που κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές μία ώρα αργότερα σας ενημερώνει για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα. Να θυμίσω ότι πάντα κοντά μας εδώ στην συντροφιά μας είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλόκος ΚΕΗ, για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων κρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Το κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων Autodask Δασκαλάκης. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή σας. Το κατάστημα ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών, οικιακών και επαγγελματικών, Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ. Η καντίνα Κούρος, Μασούλου 174 στην Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις κορυφαίες, πολύ μεγάλες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές σε αρίστη κατάσταση.

Λοιπόν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών Ηρακλείου, τον Στέλιο τον Ανογεννάκη, για την αυριανή προπονητική μερίδα που γίνεται εδώ στην πόλη μας από 8.30 το πρωί έως 3.30 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Βανίσκο στην Αμουδάρα, με αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους ομιλητές. Πάμε για την εθνική μας ομάδα για την συνέχεια. Το Παγκρίτιο Στάδιο ντύνεται ξανά με τα χρώματα της εθνικής, με τα γαλανόλευκα, εν όψη του αυριανού φιλικού παιχνιδιού που έχει η εθνική μας ομάδα αύριο το βράδυ στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πραγματικά μαγνητίζει τα βλέμματα με μία ακόμα παρουσία του εθνικού μας συγκροτήματος εδώ στο Ηράκλειο, στην πόλη μας, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο φίλαθλος κόσμος του Ηρακλείου και από όλη την Κρήτη αναμένεται να δώσει βροντερό παρόν και να είναι στο πλευρό των διεθνών στο αυριανό διεθνές φιλικό παιχνίδι με την αντίστοιχη ομάδα της Ιταλίας. Η εθνική μας ομάδα σίγουρα θέλει να παρουσιάσει μια πολύ καλή εικόνα αύριο μπροστά στο κοινό της Κρήτης και να είναι ανταγωνιστική απέναντι στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Η εθνική ομάδα της Ιταλίας βεβαίως που αύριο θα αγωνιστεί μετά τον αποκλεισμό σοκ από το Μουντιάλ, γίνεται μια προσπάθεια ανανέωσης στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Το αυριανό παιχνίδι, οι 19 από τους 24 Ιταλούς ποδοσφαιριστές προέρχονται από την K21, είναι το αύριο με λίγα λόγια της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Η εθνική μας μετά το ισόπαλο 2-2 πριν από λίγες μέρες στην Σουηδία, στην Στοκχόλμη, απέναντι στην εθνική ομάδα της Σουηδίας που μετέχει στο Μουντιάλ, θα επιχειρήσει αύριο μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ιταλική εθνική ομάδα. Αυτή την ώρα γίνεται η τελευταία προπόνηση της εθνικής μας στο Παγκρίτιο, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι αναμένεται και να αγωνιστεί, βρίσκεται και ο ποδοσφαιριστής, ο MVP του Όφη στο φετινό πρωτάθλημα και κύπελο, ο Θανάσης Ανδρούτσος.

Χαράς Ευαγγέλια, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σε λίγες μέρες από σήμερα έχουμε την έναρξη του Μουντιάλ του 2026 που θα φιλοξενηθεί σε 16 γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, Μεξικό και Καναδάς διαθέτουν συνολικά 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το φετινό Μουντιάλ, με τη μερίδα βεβαίως του Λέοντος να έχει διαμοιραστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λίγες μέρες έμεινα λοιπόν για την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ, έναρξη στις 11 Ιουνίου, και βέβαια όλοι πλέον μετράμε αντίστροφα. 48 ομάδες θα πάρουν μέρος στο φετινό Μουντιάλ, για πρώτη φορά τόσες πολλές ομάδες. Θα αγωνιστούν σε 12 ομίλους των 4 ομάδων και θα βρεθούν βέβαια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, όπως είπα και νωρίτερα, να διοργανώνουν μαζί την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή σε 16 πραγματικά επιβλητικά γήπεδα. Βέβαια η μερίδα του Λέοντος, ωστόσο, των αγώνων και των γηπέδων ανήκει βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρατάσσουν μία ενδεκάδα εντυπωσιακών σταδίων χωρισμένα σε 11 διαφορετικές πόλεις: Ατλάντα, Βοστόνη, Άρλιγκτον, Χιούστον, Κάνσας, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, Σιάτλ και Σαν Φραντζίσκο. Θα φορέσουν βέβαια τα καλά τους για να υποδεχτούν τις ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλου, όμως μόνο μία πόλη θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει τον φετινό μεγάλο τελικό. Ο κλήρος έπεσε βεβαίως στο γήπεδο της Νέας Υόρκης, το MetLife, που έχει χωρητικότητα να υποδεχτεί έως και 82.000 θεατές στο μεγάλο ραντεβού, στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Οι δύο ημιτελικοί θα φιλοξενηθούν στο Τέξας, με το στάδιο να έχει χωρητικότητα 80.000 θεατές, αλλά και το Mercedes-Benz Stadium, το οποίο έχει χωρητικότητα 71.000 θεατές στο Ατλάντα της Τζόρτζια. Σε αυτά τα δύο γήπεδα θα γίνουν οι ημιτελικοί. Στο Μεξικό τώρα οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στην Γκουαδαλαχάρα και στο Μέξικο Σίτι, ενώ σε δύο γήπεδα θα εστιαστεί το ενδιαφέρον και στον Καναδά, σε Βανκούβερ και σε Τορόντο. Επίσης να σας πω ότι είναι γνωστά πλέον και τα προπονητικά κέντρα και οι εγκαταστάσεις που θα μείνουν οι 48 ομάδες που μετέχουν στο φετινό Μουντιάλ. Πιο συγκεκριμένα, οι 39 από τις 48 ομάδες θα μείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, 7 ομάδες θα εγκατασταθούν στο Μεξικό, ενώ μόλις 2 ομάδες επέλεξαν να παραμείνουν στον Καναδά. Και το πιο αξιοσημείωτο να σας πω ότι η αποστολή του Ιράν, που είναι σε πόλεμο και μετέχει στο Μουντιάλ, άλλαξε πριν από λίγες μέρες το μέρος εγκατάστασης. Είχε δηλώσει πριν από αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλαξαν λοιπόν οι Ιρανοί και δεν θα μείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τόπος που επέλεξαν για παραμονή όσο διάστημα παραμείνουν στο Μουντιάλ είναι το Μεξικό.

Λοιπόν, λέω να αλλάξουμε άθλημα μετά τα όσα σας ανέφερα για το φετινό Μουντιάλ, που να επαναλάβω, έχουμε έναρξη την ερχόμενη Πέμπτη 11 του μήνα, 11 Ιουνίου, στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, έχουμε το εναρχτήριο παιχνίδι ανάμεσα στις εθνικές ομάδες Μεξικό, Νότια Αφρική. Ξημερώματα 11 προς 12, 5 ώρα ξημερώματα 12 Ιουνίου, έχουμε το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην Νότια Κορέα και την Τσεχία. Αυτό όσον αφορά τα πρώτα παιχνίδια. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε για λίγο άθλημα. Πάμε στο μπάσκετ, εδώ που έχουμε δράση, και μιλάω βεβαίως για την χώρα μας, για την Basket Link. Ο Παναθηναϊκός, παίζοντας εχθές πιο αποτελεσματικά στο T-Center, στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και με κορυφαίο τον Hayes Davis, κατάφερε να κερδίσει χθες τον Ολυμπιακό με σκορ 68-58, έφερε τη σειρά των τελικών στο 1-1 και πλέον το Game 3, το τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχει οριστεί να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Λοιπόν, και μετά την παρένθεση με το μπάσκετ και την σειρά των τελικών για την Basket Link, για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή στην Basket Link, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και να έρθουμε στα τελευταία νέα, τα ρεπορτάζ από τον Όφι. Κορυφώνονται οι ενέργειες της διοίκησης του Όφι για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδος, αλλά συνολικά για ζητήματα που αφορούν την επόμενη απαιτητική αγωνιστική περίοδο. Να μην ξεχάσουμε ότι, να αναφέρουμε ότι όφη την νέα αγωνιστική περίοδο θα χρειαστεί να κρατήσει 3 καρπούζια κάτω από 2 μασχάλες, και μιλώ βεβαίως για την παρουσία του στο πρωτάθλημα, το κύπελο, και βέβαια φέτος θα υπάρχουν και αγωνιστικές υποχρεώσεις με την ομάδα του όφη. Ό,τι και αν γίνει, έχει εξασφαλίσει αγωνιστική παρουσία, αγωνιστική συμμετοχή μέχρι και τον Δεκέμβριο. Ένα λοιπόν από τα πλάνα που καταστρώνουν οι διοικούντες είναι και για τα εισιτήρια διαρκείας στη σεζόν 26-27, με την παρουσίαση από την διοίκηση της ομάδος να έχει προγραμματιστεί να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα μεθαύριο στη 1 το μεσημέρι στο Παγκρίτιο στάδιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συζητήσεις για την στελέχωση του έμψυχου δυναμικού, η ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να φέρει μια σειρά από αρκετές εξελίξεις, τόσο για τα εσωτερικά μέτωπα που είναι σε εκκρεμότητα, τα συμβόλαια που λήγουν, και η ομάδα επιθυμεί να παραμείνουν οι ποδοσφαιριστές. Μιλάω βεβαίως για τον Γκοζάλεθ και για τον Σαλσίδο, αλλά και για τις μεταγραφικές υποθέσεις. Την Δευτέρα θα ανακοινωθεί και τυπικά ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ενώ οι άνθρωποι της διοίκησης του Όφη είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Χρήστο Σιέλη, τον Κύπριο κεντρικό αμυντικό που την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην ομάδα του Πανετολικού, είναι διεθνής. Ο 26χρονος Κύπριος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Κύπρου. Όφη που θα χρειαστεί σίγουρα και ποιοτική και αριθμητική ενίσχυση. Να θυμίσω ότι έχει αποκτηθεί ήδη ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Την Δευτέρα, όπως είπα και νωρίτερα, θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση. Ανανέωσε, παρέμεινε στην ομάδα ο ταξιάρχης Φούντας. Μπόρχα Γκοζάλεθ και Έντι Σαλσέδο πρέπει να τις επόμενες μέρες να ενημερώσουν τον Όφη στην πρόταση που τους έκανε, αν θα την αποδεχτούν για να παραμείνουν στην ομάδα. Έχει λιγοστέψει το ρόστερ, αφού να θυμίσω ο Χατζη Θεοδωρίδης, Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς και Σεγγέλια δεν ανανέωσαν με τον Όφη, είναι παρελθόν από το έμψυχο δυναμικό. Όπως επίσης να θυμίσω ότι η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα αγωνιστική περίοδο για τον Όφη είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 6 Ιουλίου 6/7. Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας θα γίνει εδώ σε εγκαταστάσεις στο Παγκρίτιο στάδιο. Στις 27 η αποστολή θα ταξιδέψει για την Ολλανδία, εκεί που θα κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας μέχρι και τις 5 Αυγούστου.

πω στο σημείο αυτό ότι οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ΟΦΗ για τα playoffs του Europa League θα ξεκινήσουν την 5η 20 Αυγούστου. Αν ο ΟΦΗ καταφέρει σε αυτό το διπλό παιχνίδι από τα play-off να περάσει στην link phase του Europa League, αν δεν τα καταφέρει, έχει εξασφαλίσει σίγουρα την συμμετοχή του στην link phase του Conference League. Ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως είπα και νωρίτερα, σίγουρα θα έχει μέχρι και τον Δεκέμβριο, είτε στο Europa είτε στο Conference League. Εν τω μεταξύ, στις 12 Αυγούστου έχει οριστεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εδώ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην φετινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο ΟΦΗ.

Όσον αφορά το νέο πρωτάθλημα τώρα της Super League, να σας πω ότι η έναρξη της Super League για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν 2026-2027, η έναρξη του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί να γίνει το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου. Στην φετινή Super League δεν άλλαξε κάτι, παρέμειναν 14 ομάδες, δεν πέρασε η αναδιάρθρωση που πρότειναν Πανσεραϊκός και Λάρισα. Παραμένουν λοιπόν 14 οι ομάδες στην Super League με τον τρόπο διεξαγωγής όπως τον ξέραμε μέχρι σήμερα, με play-off και play-out. Η διαφορά σε σχέση με το περσινό πρωτάθλημα, οι ομάδες που ανέβηκαν, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, που ανέβηκαν από τους δύο ομίλους στη Super League 2, θα αντικαταστήσουν τις ομάδες που υποβάστηκαν, τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα.

Όσον αφορά τώρα το νέο πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 για την Super League, θα έχουμε αλλαγή από φέτος. Μετά από αρκετά χρόνια η Super League 2 θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-out. Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 είναι οι δύο ομάδες που υποβάστηκαν βεβαίως από φέτος από την Super League, η Λάρισα ο Πανσεραϊκός. Οι ομάδες που παρέμειναν στην Super League 2, Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β, Καρδίτσα Ελασίρου, Μαρκό Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλο, Ολυμπιακός Β, Πανιόνιος και ΠΑΟΚ Β, και οι τέσσερις ομάδες που ανέφηκαν από τους 8 ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας μετά από μπαράζ, Απόλλωνας Καλαμαριάς, Πανθρακικός, Ζάκυνθος και Πύργος. Αυτές είναι οι 16 ομάδες που θα πάρουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 ποδοσφαιρική σεζόν 2026-2027 σε ένα όμιλο με 16 ομάδες. Δεν μας παίρνει ο χρόνος να σας πω και για την τρίτη εθνική κατηγορία, τη νέα τρίτη εθνική κατηγορία, που από τη νέα σεζόν θα έχουμε κριτικό όμιλο, καθαρά αμιγώς με κριτικές ομάδες. Θα τα δούμε αυτά στην αυριανή μας εκπομπή βεβαίως. Θα σας ενημερώσω για τον τρίτο όμιλο, για την τρίτη εθνική κατηγορία και τον όμιλο Κρήτης που θα αποτελείται από 12 ομάδες και τις όποιες λεπτομέρειες υπάρχουν στην αυριανή εκπομπή. Λοιπόν, αυτά, ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι αμύριχτος, περνάει πάρα πολύ εύκολα χωρίς να το καταλάβουμε. Πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής. Αύριο το βράδυ λοιπόν, λίγο μετά τις 8, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας, κορυφαίες εταιρείες του Ηράκλειο που είναι εδώ κοντά μας και μας στηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και σε ξενοδοχεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-881902. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών θα βρείτε το Ότο Δασκαλάκης. Τηλέφωνο 281-054-5515. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, πάντα δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση, δύο καταστήματα, Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί, ημέρες 25 Μαρτίου 134. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή σας. Όλες οι επώνυμες εταιρείες θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης στη Λεωφόρο Κνωσού 93. Καρατράκης Ιωάννης και Ιωσήφ για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, στις Πατέλες, στην οδό Μίνωα Μουντράκη 9. Η καντίνα Κούρος 33 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο προσφέρει μοναδικές γεύσεις πραγματικά από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές και με άψογη εξυπηρέτηση. Μαυσόλου 174 στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και το συσκευή.gr, μέσα από το συσκευή.gr έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Έχεις επίσης τη δυνατότητα να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από τη Χανιόπορτα, και να δεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από τη Χανιόπορτα, και να δεις από κοντά με τα δικά σου τα

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9.
2: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ στον Υδρόγειο 106,9.
3: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά,
4: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Υδρόγειο 106,9.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να σε
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Από την καρέκλα.
5: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
2: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
3: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω», εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να σε
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

φεγγάρι. Βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε φυσικά αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν Πέγγι Ζήνα και Άμινα για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα για τον Γιάννη και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά από τον Νίνο, Σαν Αβαγή για τον Άκη.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 1:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: φύγεις όμως.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Αναστασίας, Κατερίνα τα παράπονά μου, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1770, όπου λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά. Τέλος, σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ενίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Στέφανο.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω», εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να σε
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.